0: κουτουμό την κόρη, γαλά. Ω, μανιωνάρα που τα ολινιά όλοι. Γονιωγού μα τέπτσι. Σάσα, με τα χατεύενε. Κάτε ρε, να βάλε τώρα να τένε, βαγένια. Η λέλα μου νόη πριν πολύ ψήσω, νε νιώ ένα γαγή, μάντε κοίτο. Λακίνη γομίτε γελόντε, η τύπτε μάκτησα. Κουγό κουένι αρά βρούταν να αντιχείν. Κουγό κουένι μόσο, κουγό κουένι κυπκή λιώνε. Όγκε τερκούλα είναι και μίγω άλλη γιν μίλιονα ειν. Σιγωπά γουρά είναι και ο μίλιονα τα. Κοπέτ κουτούγε. Αν πω νικοτεύει να λέει ου εου. Κύριε ου ναι τα ιουέτ μούρι. Λάζε μα πιε ρόπτσι λέμε παραπάρα εσέ. Αγε ρόπτσι βε, αγε ρόπτσι ζέτε με έτσι κοπήρου εγώ.
1: Τα μουά εγ εμ εφ εμ. Edwin Arab Tanui, Kobata Eric.